Με τη ρόλη μην κάτσε ένα μουσουά. Οτσίνα. Όλια μήνυ μου, όλια μήνυ μου, ασάνα εγώ. Όλια μότα τσουά, όλια μου να μη γεμνώ. Να Ιησούσε, όλοι μου, όλοι μου σώδου βέγια πριν πόν. Ο σώδου βέγια κασίδιε, έτσι να μου ασιασία ονό.